0: Τσάνι επαφώνει. Τα άλλα είναι κάποιο μόνο κομβάζει, πενί μου ένα ζύγι. Αν δεν τιμώ άνω μου είναι κούπι.
1: Όσα και ένα ασυντάτη που μπαμανίκα.
0: Μα του άνι.
1: Σόζα και ένα ασυμανίκα μπέρο βούμπα.
0: Αν δεν ουασόζα, τι πέντε πέμα ζύγι, μα τι τσίκα ήμουν.
1: Αγιαμάστη, σάπα την οχέκη μαγμπάνα, την οχέκη που κάμπου νούμερο 11, που να φέρε τα όλα.
0: Οκ. Ψήπη, ζωάσταν χωρά ήμουν.
1: Τα μουσικά πάρα, εγώμα.
0: Νιμπο Ιωάννη.
1: Ρένια μπράντα, την καλή μπω.
0: Νιμπο Ιωάννη, καλή βαγγυριζούα, μου να καφούγα ενάιο.
1: Zinofunga mamangu akashaka ka 2012 mbrangu akashaka 2019 daya gara nakafungo mezi ya mtu zangu zinuerera mani.
0: Okay.
1: Ah.
0: Mazvita mopindao ntsiku ya mukubera odekisesa.
1: Aida basa ngu mamaro.
0: Mazvita wadikani nguwa haziri kama tayi ziri kwenda padoko na padoko tichiranga pano apa nguwa ibodzi na mapindi makumaidi na libo na mapfemba. Ndiyo uma ora i 29 minutos. Pa 84-80-27-63-8. 84-80-27-63-8. We, chani pa foni?
2: Lalo.
0: Ande, tipeni kulala?
2: Lalo, raginu.
0: Mtakudee katijai, mai ndi mwani muli kupi mwe?
2: Ndini Rosa Carlos, ndi kuna kumarela.
0: Mãe Rosa Carlos, tipo em tempo mais inge, malera e tudo e titini.
2: Nada aí, vina.
0: É, só quando é que a gente é, mas tu estira muito as unhas, Mãe Rosa.
2: Ando, dá um bo.
0: E a Wani?
2: Ah, aba, o da dor camo.
0: Nimbo, e mungá vai tirar isso, mas na cafunga é naio.
2: O peinho, quando a gente vai na rua da sala.
0: Nyimbo hiyo ya Dorka Moyo ina kabiritini msulo ene?
2: Hiyo imbonga kazewe zewe.
0: Kazewe zewe, Mazvita, Mai Rosa, mostra jade.
2: Mwaita basi.
0: Tetenda.